0: Γεια στο ξεροκάνη κοτζίκη 7, τι αστε κιόρο ξαβάντο, ξεχά, γυρά του γιαγίτη σου μονάγκα κάπα, ο κυρία του κιόρο 40 ευχά το ξεροκάρικο να πάνε σου κονάξα με τα χαρακτά μου να γαστού μαν, του είδε 40 ευχά το είδε σε κομμάτια μίτσα.
1: Χαϊπορ, χαϊπορ, ο νιάσκο μου νιάσκο να πίστα να κατσού, τι αβέρα, βίστα να πιχτά τα πει, να να κάχκουν 40 ευχά μου να παραξτράει, ξέρω να κάρκουν, πουντσάβι να κάβουν, πάτσα η κομνόκο. Αν και τώρα σαν μια πονενιά σε κουν χεφίνα κασκούν αλλάχτο σύρκα είσαι ματαδέρο, μερικάτο σεντράλ ξετόρκος αλλαγόρα παρακπατσκούν τσόκα έτσιουν, τσόκε έτε τσόχνια έτσιουν αλλάχτο σύρνο κάπας αγιά χαβένα κατσουρπαίτα σε παρακπατσκούν ασαδίτου να σκούν σαβάδο ουσχαί ανίτσιλάτα.
0: Αι κουμάω για στο κανάξα έτσιον αξά κατ παρακπατσά του ξετοχήνια στα παρήλιαρ για στο μονακασίας βαλίκπον πως τάνε πχετάταρο να καβαλέα ότι χατάψτρα.
1: Ahí como de haber Gilata Vargas Ángel Daniel, o pasa ya hasta lo cantan el que malucana, o alique, y os pagar Gilata. Ahí como de X, Irma Espinosa, con ahí más corazoncito, con se tocan limitan el cualique, o alique, o cualiquita, un tatataba. Gonzalo Quispe, ahí está, gracias, gracias por compartir la transmisión.
0: Ahí como de Carum Tañán, y ya está, chica, chica, ya 50-50. Lara, Lara abuela, ¿cómo era el compañero? A ver,
1: con ambas Lara más que abuela, con jamás.
0: Lara abuela, Lara que abuela, 50-50. Ahí cuando empezaron un taraquiñano, que se toquen, ya está, que cochiltaba su maíz taraquita, no que se toquen, ya está, uchat en guayhat, a ver, cama, que se toquen, extrañan, gilate, cochiltañan.
1: Cochiltañan, cochiltañan, ya que lo batana.